0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάρσουλα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακελ.
0: Άιν, Ιουν, Τετ, Άλεφ. Αγίτα. Κοφσί.

Αυτά οτπό. Δα, νιγμάρ, εν ιουτερ μπάντσεμ, λό ηγεία, λέχα μπάιτα, αλ τη χακέλ κλόμ. Είζε είσαι με σου αμάμ, λέχ τη σαχάκ μπαμπλέστεσεν, το ζρόκα βανιέμ, τα ασέ μάσου. Μάνε, σάρτε λεκρό, ετ κόλ χακτοβιότ. Α, εχπάτ λεχα μη τεχνάι σάουντ, μη να τάβ τμονά, μη να αρατ μάιμ. Λό ηγεία μπούχαν μπέτα, λό ηγεία λεχα, σιλό σνιότ, μη μπαμπρόμπτερ. Δάι, λέχα μπάιτα, νιγμάρ, εν με λεργότ ιτερ. آه رصيت الرعوت من عرات مايم ها تبي السيد رعتا أبلي أخ إيش ليه دبريم العسل نو ليه كيش تا نو بر بر